0: και αγατού τζακτάμα κομίδα χόπι. Πόναγκα, είμαστε με ένα χόντι πάκτα τη κάνει νιου κανσίπα, καί σαν του γουνάτα, ζουχτή παχούι ζαγούτα μου ιούνα, ή εικονάω, ή συνέστα, κονάρ, οχαλά, καί κουκαβιού γουνάτα μικού παχούι ζαγούτα έλισπα, μια το κουσίνη να σου, για καία πάκα μια κοτή, μια μια κοτή καζαρίτσι, βαϊλε δε σαν πέδρο να σκάω να σου, σε κουβάπη χοβιγούνα τα κομίδα πάντσι, χοβιγούνα το κουίζα, ζάχτα κονά το ίδιο να έχω κονάκα, σαν ο παίτσι, έπηκα νη μάτα να κόρα να έχω τσικ, σε νοκι, ας τα ογκάρι, σαν ο παίτσι, το κουίζα, ζάχτα μάντα, κομίδα ρίσπα, ας τα ογκάρι, χουίζα, χωτα, ζούνα, νιουκάντσι παζούνα, τσέκαρεμ, φίντο γουνα τσούρα χούσπα, τσέκαρεμ, το κουί, κλάση, τσέκαρεμ, το κουίζα, η μάσα causa y runa kunata chay kunata prosixi chispa kai kunama samo pai chenispa convidane masi
1: que pachane mas alonso sina kaya to kuya de kuma sikuna ya ya tosh ka fikir pangichi kuma fikir pangichi ya kai san pedro to sikunama e miércoles po jaka mam ya pagataremos pa kati mungo sanga sego tamia sego tanya rispa kana kuskanchi masi kuna yo pachane
2: Red Kichwa Korape ñukanchik llaktakunapa kawsaykunata kay willay pachapi uyachishpa katinchik. Yupaychanchik mashi Alberto Segovia. Ayllu llaktakunapa yachana wasikunapika mana ima yanapa rikurin sirmapi shitachishka willaykunaka, redes sociales allimanta mana rikukpika llakikunami tian nishpa shuk yachachik rimashka. Santiago Naula kay willayta uyachigrin latakunga anki uyarimanta, katipay.
3: Kotopaxi markamanta willaykunama shamupanchimi. Kaiponsa kuna pika, ayu yakta kunapi, que yachana wasikuna ka, samarishka, pacha kuna pika, yachan masikuna ka, skata pachami, yakirispa, yakirispa, estamos pacha ka, yuya kuna ta kun, kaiponsa kunapi, imaginata samu guata kuna pika, sinchi yachekuna, estaban nyukanchi yachajo masikunawan, nyapaman, apangapu. Kaisa kikuna ta nyukanchi rikushkanchi nispami masi, Moisés Padilla, kaitapaka uyarkami.
4: Si el papá y la mamá.